πατές μα κάτω τα μα και στείλει κολτιλούνι ή καμου αιτίωτ τα σκάματε το τέκο παμπά τες μας το κνή να ουατλατόλι τες μας το κνή εσπανιόλ μονοκίας εκείνοκ μητς